Θα δεις το αίδι φοβέρ. Για γαμιζιάλ. Για γαμιζιάλ. Για γαμιζιάλ. Για γαμιζιάλ. Για γαμιζιάλ. Για γαμιζιάλ.